κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

Είδα ένα δύστιχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: φοβάμαι.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας
2: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: θυμάμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Έλα, αντερκόμαστε!

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Καλά, ερχόμαστε!

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λάουτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερκόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Έχει δράμα.
2: Παντού στην τσέπη είμαι χάλια.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω. Μόνο

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, βρισκόμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Είχαμε έτσι κάποια ψηλοτεχνικά προβλήματα, λυθήκανε. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα, καλή Παρασκευή. Να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες ακροάτρες που μας ακούνε. Γεια σου Μάνο. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι Ράδιο Μάνος, Κατερίνη, Νέα Έφεσος. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη 23510 Delivery 39911 Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη Delivery 23510 39911. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα ακούει στο όνομα Trescott, Παναγίτη Σαλντάρη 4, Κατερίνη. Trescott. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές της, στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9, στην Κατερίνη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, καθώς επίσης και το Σεραϊκό. Μέγας οδηγός και υποστηρικτής Σεραϊκό.

Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο 6971 785 521, 6971 785 521. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λιγάκι να σας βγάλουμε λίγο. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο έχει ζητηθεί από ένα φίλο. Να το βρήκαμε.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είμαστε, καλά.
1: Καλά είστε.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, στις δρόσεις εκεί καθόλου?
0: Ποια?
1: Στις δρόσεις καθόλου εκεί?
0: Όχι, δεν έβρεξε, γιατί έβρεξε.
1: Τώρα το απόγευμα εδώ έχουμε μια δροσούλα, κάτι καλά.
0: Βρέχει.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα το απόγευμα έβγαλε μια δροσούλα, πολύ ωραία. Έχουμε και την εκκλησία του Γιουγκοδρόμου εδώ πέρα δίπλα.
0: Ωραία.
1: Και ο κόσμος δροσίστηκε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Κάνεις?
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Καλά. Θα θέλαμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
0: Ποια?
1: Το ένα θα είναι με την Ελένη Βιτάλη, ένα χειμωνιάτικο πρωί. Και το άλλο θα είναι της Ευδοκίας, θα πάρω φόρα. Θα το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε εσένα και σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνους.
0: Ένα
1: χειμωνιάτικο.
0: Ένα χειμωνιάτικο πρωί, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Και το άλλο. Και το άλλο.
1: Πάρα πολύ.
0: Και το άλλο. Και το άλλο.
1: Και το άλλο είπαμε τη Ευδοκία, θα πάρω φορά.
0: Οκ, εντάξει, τα ακούς. Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου, ναι.

0: Καλησπέρα, Αλέκο.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Αλέκο, Αλέκο, καλησπέρα με το κόκκινο γυλαίκο. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Κάθομαι εδώ στην περάδα και απολαμβάνω τη δροσιά. Δρόσισα τώρα λίγο.
0: Καλά είναι, μια χαρά είναι.
1: Καλά είναι, δρόσισε, καλά είναι, όχι καλά είναι.
0: Καλοκαίρι είναι, καλοκαίρι.
1: Μια χαρά, απολαμβάνω τη δροσιά τώρα.
0: Δεν μου λες, Αλέκο, όταν ήσουν, όταν ήσουν πιο μικρός, άκουγες ραδιόφωνο?
1: Ναι, είχε πρόβλημα, ναι, δεν το άκουγα.
0: Όχι, άλλο σου λέω τώρα. Όταν ήσουν πιο μικρός, πιο μικρός, άκουγες ραδιόφωνο?
1: Πιο μικρός άκουγα.
0: Άκουγες,
1: πάντα.
0: Άκουγες.
1: Πάντα άκουγα.
0: Ραδιόφωνο, ε.
1: Βέβαια, και από μικρός άκουγα ραδιόφωνο, πάντα. Είχαμε ένα εκείνα τα παλιά τα ραδιόφωνα, ξέρεις τα...
0: Τις λάμπες.
1: Σαν ντουλάπα που ήταν,
0: ναι,
1: μεγάλο.
0: Με τις λάμπες, αμάν εκείνα μου αρέσουν πολύ.
1: Μπράβο, ναι, εκείνα, εκείνα,
0: εκείνα,
1: ναι.
0: Εκείνα τα ραδιόφωνα.
1: Άκουγα, άκουγα, πάντα άκουγα ραδιόφωνο.
0: Ναι, είχαν παππούδες μας.
1: Μ' αρέσει το ραδιόφωνο, μ' αρέσει.
0: Ναι, το ραδιόφωνο είναι καλό, δεν έχει άγχος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Σου ταξιδεύει.
1: Βασικά εγώ άκουγα ραδιόφωνο και τραγούδια, αλλά και βασικά άκουγα ποδοσφαιρικά. Αναμεταδόσεις ποδοσφαιρικές άκουγα.
0: Μα.
1: Από τα παιχνίδια που παίζανε
0: το
1: Μάνο
0: στον
1: άκου...
0: Το Μάνο στον άκουγες, ποια χρονολογία τον άκουγες, θυμάσαι?
1: Και το Μάνο άκουγα, πάντα.
0: Ναι.
1: Το Μάνο τον άκουγα από τότε που ιδρύθηκε το ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Εδώ και 47 χρόνια.
0: Ναι. Ωραία, χαίρομαι πολύ.
1: Ναι.
0: Για πες τραγούδια.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα δύο τραγούδια.
0: Πες.
1: Το ένα του Πόλη Κερμανίδη. Την αγάπη την κατάτησαν εμπόριο.
0: Ωραία τραγουδεύσα, μ' αρέσει.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο, εμένα μ' αρέσει.
0: Και εμένα, και εμένα.
1: Και το άλλο, του Κώστα Καφάση, γέλα κυρία μου.
0: Και τα δύο 20, 20 και 20
1: σαράντα. Ναι, και τα 20 και τα δύο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Τραγουδάρες.
1: Αφιερωμένα στο Χάρη, το φίλο μου που του αρέσει πολύ, special.
0: Λοιπόν, πώς είπες το πρώτο τραγούδι, την αγάπη, Κερμανίδης.
1: Την κατάτησαν εμπόριο.
0: Και το γέλα κυρία μου.
1: Γέλα κυρία μου του Καφάση.
0: Έγινε, Αλέκο.
1: Αφιερωμένο στο Χάρη το φίλο μου.
0: Έγινε.
1: Πέσια, στην οικογένειά μου, σε όλο το ακροατήριο του ράδιου Μάνους και στο φίλο μου τον Νικόλα το παλιό Κεραμίδη, το Μαρμαρά.
0: Γεια σου,
1: και
0: Μαρμαρά.
1: Και το γαβρό μου το Σταύρο.
0: Γεια σου, Μαρμαρά, γεια σου, Σταύρο. Έγινε.
1: Έγινε, ναι, ναι.
0: Πες το και έγινε.
1: Ευχαριστώ, Παύλο, να σε καλά.
0: Γεια σου, ευχαριστώ.

0: Να πω στους ακρατές ότι αν δεν έχετε κάποιο τραγούδι. Μ' ακούς, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Έμενε μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
0: Εάν δεν έχετε κάποιο τραγούδι να επιλέξετε δεύτερο, αφήστε το ένα μόνο. Εντάξει, για να πάμε να ακούσουμε και άλλους ακρατές. Λοιπόν, άκουσες.
1: Έμενε μισό λεπτό, λέγε.
0: Λοιπόν, κατάλαβες, σου είπα τώρα. Έλα, σ' ακούω. Πες. Θες τραγούδι?
1: Αυλέ, έλα. Έχω δύο τραγούδια. Ένα είναι που την είμαι απλά και όποιο το ζωστή και ένα είναι από Σοφία Σιντέλη. Τα αφιερώνω στον Παναγιώτη του Σκολάρκα και τη Γης, στον κύριο Γιώργο από την Καρίτσα, από την Πυρία, στη Δημητούλα, σε όλο το Χροατήριο και στην κυρία Χαρά και στην Εύση Γερμανέα.
0: Οκ.
1: Εντάξει.
0: Πώς είπες, Μαυράκι θες το πρώτο, έτσι?
1: Μαυράκι και βάλε και ένα πάνω ανέβη. Όποιο θες εσύ.
0: Εντάξει.
1: Απειρώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Έγινε, τσα.
1: Καλή.

0: Λοιπόν, Στέλιο, καλησπέρα.
1: Λέγε.
0: Καλησπέρα, Στέλιο μου. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Παπλάκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Καλή Παρασκευή. Και σε όλο τον κόσμο μας ακούει και όσοι θέλουν να μας παίρνουν τηλέφωνο στο κινητό, όχι σταθερό. 6-9.
1: Ναι, ρε φίλε, πάντα το κινητό που να βγει είναι για να ακούει, για να επικοινωνήσει και να ακούει κάτι, ότι είναι κάτι το αλήθεια.
0: Ναι, κάτσε, κάτσε, περίμενε να κάτσε από λίγο το κινητό. 6-9-71-7-85-521. Γράψτε το λίγο κάπου να το ξέρετε. 6-9-71-7-85-521. Γεια λέγε, Στέλιο μου. Πες τραγουδάκι, τι θες?
1: Το ένα είναι από τη Φωκτινή Μαυράκη, του Χάρου του Γραμμάτι, όλοι θα το πληρώσουν, και το άλλο από την κύριο Κομπίλη. Πήγα να δω ένα θύλο του. Αν τα καέψω εγώ και τα δύο σε γύρω από την Επτάλοφο και για όσους ακούν.
0: Ο Μαυράκη, πώς είπε στο τραγούδι?
1: Του Χάρου το Γραμμάτιο, όλοι θα το πληρώσουν, από τη Φωτεινή Μαυράκη και το άλλο από τον Γιώργο Μπίλη. Πήγα να δω ένα θύλο από αυτά τα δύο. Okay. Τα Ιάρου και εγώ την Οτσάλο και όλους τους αγούνα.
0: Οκ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε στο τέλος, πάνω να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το φίλο μου το Στέλιο.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μ' ακούς? Δεν ξέρω τι γίνεται. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
1: Γεια σου Παύλε.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Θεοφάνης είμαι, Θεοφάνης.
0: Γεια σου Θεοφάνη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Ακούω την εκπομπή σου. Λοιπόν, μία επιθυμία θα μου βάλεις την Τριγυπέσα με την Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Αυτό είναι το αγαπημένο σου τραγούδι?
1: Ναι, το αγαπώ πολύ. Λοιπόν, καλή εκπομπή σε όλους τους ακροατές.
0: Και Τριγυπέσα από ποια, από πού θες να την ακούσεις?
1: Από την Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Παπαδοπούλου, Τριγυπέσα. Ναι. Okay.
1: Να είσαι καλά, Παυλάκο μου.
0: Καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ.
1: Και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παπαδοπούλου. Είναι τραγούδι. Να το ακούσουμε και ένα τραγούδι, ναι. Πριγκιπέσα για το Θεοφάνη και την οικογένειά του. Ωραία. Το είδα αυτό που θα με παίρνει τηλέφωνο. Θα τρελαθώ ρε φίλε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Το είδα, το είδα. Λοιπόν, περίμενε όμως τώρα για να βάλουμε τα τραγούδια. Και μετά θα βάλουμε τα τραγούδια. Έλα Φάνη, πάμε στο δικό στο ένα και μετά πάμε στο Στέλιο.

0: Άστο, θα σε πω άλλη φορά. Τώρα είμαστε στον αέρα. Τι κάνεις, Ατλάντικ?
1: Πολύ ωραία, ρε Παύλο, πολύ ωραία, αγόρι μου. Πάρα πολύ ωραία. Απλώς πήρα λίγο να ακούσω τη φωνή σου.
0: Να σε
1: όταν
0: καλά.
1: Σε ακούω, ανεβαίνω.
0: Σοβαρά,
1: μου λες. Και σε και με ανεβάζει.
0: Για τα καλά σου λόγια, μισθό σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πουστάρω. Και τα αρέσει θα τα δώσουμε κάπου σε κανένα γνωστό. Λοιπόν, θέλω να σε ευχηθώ καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Βάλει και ένα τραγούδι δικό σου από σένα για μένα.
0: Ένα τραγούδι θα βάλω.
1: Σε 5 λεπτά κλείνω το ραδιόφωνο. Τώρα σε ακούω απευθείας.
0: Ωραία, τώρα θα σου
1: καλό
0: βάλω
1: βράδυ.
0: Θα σε βάλω ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, ένα τραγούδι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Ατλάντικ. Ατλάντικ για σένα αφιερωμένο.

0: Στέλιο, το τραγούδι πώς το είπες το πρώτο? Πώς το είπες?
1: Φωτεινή Μαυράγη, του Χάρου το Γραμμάτι, όλοι θα το πληρώσουμε. Και το άλλο του Γιώργου Μπίλη, πήγα να δω ένα φίλο με αυτά δύο παύλα.
0: Το του Χάρου το Γραμμάτι.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά.
0: Έλα, πάρ' το δικό σου. Στέλιο για σένα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Βέβαια, δεν θα με τηλεφωνείτε στο σταθερό, στο κινητό θα με τηλεφωνείτε. Όταν κάνω εγώ εκπομπές, θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, έτσι. Στο 6971-785-521. Μόνο σε αυτό το νούμερο. Λοιπόν. Το γράψες 6971-785-521. Μόνο σε αυτό το νούμερο.

Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό λίγο. Για πες, ακούω, πες μου.

μιλάμε με έναν φιλοκρατή στο τηλέφωνο, θα τα πούμε σε λίγο, οι γραμμές θα ανοίξουν. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξουν οι γραμμές, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Μιλάμε με έναν φιλοκρατή, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: κέρδισες.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Πάρτε μερικά εικοσάρια.
0: Κέρδισες, μα όπως εγώ να τη λατρεύεις.

Παρακαλώ. Μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό λιγάκι. Έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Εικοσάρια, εικοσάρια όλα.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Σπέρα.
0: Γεια σου.
1: Είμαι ο Σταύρος από την Επανομή.
0: Σταύρο όμως, δύο τραγούδια σήμερα. Εντάξει, γιατί έχω πάρα πολλά τηλέφωνα. Χαμό, γίνεται χαμός.
1: Ορίστε.
0: Δύο τραγούδια σήμερα. Δύο τραγούδια.
1: Δύο μόνο, καλά να παυλαρά. Άμα σε πω τρία, δηλαδή τι πειράζει.
0: Έχω πολλές γραμμές, Σταύρο. Παρασκηνιακά.
1: Καλά, φίλε. Καλά. Για πες. Βάλε μου δύο τραγούδια.
0: Ποια, πες μου, ποια θες.
1: Λοιπόν, σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη.
0: Σκέψου.
1: Μαριάντη Κεφάλα.
0: Ναι. Σκέψου.
1: Το γράψες.
0: Σκέψου. Ναι.
1: Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη. Μαριάντη Κεφάλα.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι μείνε κοντά μου ως το πρωί. Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Ναι. Λοιπόν. Πες ακόμα ένα, άντε, πες ακόμα ένα.
1: Θα σε πω άλλα δυο και βάλτα πιο μετά, βάλτα σταδιακά. Δεν με πειράζει, Παύλη. Εγώ κάθομαι μέχρι το τέλος.
0: Σκέψου.
1: Αν μπορείς, βάλτα.
0: Ναι.
1: Είναι δυο τραγουδάρες του Μανώλη Αγγελόπουλου.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς».
0: Ναι.
1: Το έγραψες, Παυλάκι μου.
0: Ναι.
1: «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς» του Μανώλη. Και το άλλο είναι κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Και το άλλο είναι, φίλε, πάλι του Μανώλη, «Χίλια κομμάτια για σένα είναι γινόμουνα».
0: Τώρα σε πρώτη φάση με ζητάς πιο τη Μαριάντη Κεφάλα.
1: Το ένα είναι Μαριάντη Κεφάλα, «Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη».
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι «Πίτσα Παπαδοπούλου».
0: Okay.
1: Μείνε κοντά μου ως το πρωί.
0: Ωραία, τα κατάλαβα, εντάξει.
1: Και το Μανώλη τα δυο, Παύλε, που σου είπα. Okay. «Δεν σε κρίνω» και το άλλο «Χίλια κομμάτια για σένα γινόμουνα».
0: Οκ, okay. Άκουτα.
1: Παυλάκι μου, σε ευχαριστώ, φίλε. Να σε πω κάτι, Παύλε, που είπες προηγουμένως που μιλούσες με κάποιον, δεν ξέρω ποιος ήταν, που είπες για το ράδιο, το ραδιόφωνο, Παύλε, να ξέρεις ότι μας ανεβάζει την ψυχολογία.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και μας κάνει και συντροφιά και παρέα. Εγώ τώρα είμαι μόνος, είμαι ελεύθερος. Είμαι, κάθομαι εδώ, Παύλε, στη βεράντα και το ραδιόφωνο, τα τραγούδια μας ανεβάζουν, Παύλε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Η νεολαία τώρα, άμα δεις κάτι 25άρια, τους έχει απορροφήσει, Παύλε, το μυαλό, το διαδίκτυο, το ίντερνετ.
0: Και τους μεγάλους,
1: Έχω δίκιο, Παύλε, αυτό που σου είπα.
0: Και οι μεγάλοι, οι μικροί, όχι
1: όσο. Και οι μεγάλοι ακόμα, ναι. Έχω δίκιο αυτό που σου είπα, φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με το διαδίκτυο, Παύλε.
0: Τι να ασχοληθείς.
1: Με το ράδιο. Συνέχεια ακούω ράδιο.
0: Καλύτερη δουλειά κάνεις.
1: Βέβαια. Έγινε, ρε Παυλάκι μου. Ευχαριστώ, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά,
1: Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή να έχεις, φίλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Έγινε, γεια.
0: Παρακαλώ, Καμπίσκιος, συντερφόρ.
2: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις, Καμπίσκε.
2: Αυτή τη στιγμή είναι φουρίζω για Αριάκια.
0: Πας στα Αριάκια.
2: Ναι, πάω στα Αριάκια, έχει ένα πανηγύρι εδώ πέρα, πάνω να ακούσει λίγο Ξένια Βέρα.
0: Και εδώ έχει πανηγύρι.
2: Στην Αίθουσα.
0: Στο Πι, ξέρω, ναι, στην Αίθουσα.
2: Ναι, στο Πι, ναι, είναι άλλο εκείνη, ναι.
0: Ναι, για πες τώρα.
2: Θα πάω εδώ πέρα να βάλω τα λίγο να περάσω το βράδυ.
0: Στα αυτοκίνητο είσαι τώρα, μέσα.
2: Ναι, στα αυτοκίνητο, ναι.
0: Για πες.
2: Βάλε λίγο τους δραπέτες, βάλε, το Ιντεργή.
0: Το ζεις, οκ.
2: Εντάξει.
0: Να περάσεις καλά. Να περάσεις.
2: Ευχαριστώ, πολύ... φίλε μου. Ευχαριστώ,
0: να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου. Για τους ακροατές που μας παίρνουν τηλέφωνο, τι να πω, τους βγάζω το καπέλο, ρε φίλε. Αυτοί είναι ακροατές. Αυτοί είναι. Παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει, τα τύχε, ρε παιδί μου, και μια μέρα που δεν έχεις όρεξη να μιλήσεις, το καταλαβαίνω. Ή ξέρω εγώ, ακούς μόνο και τα λοιπά. Εντάξει, θα τύχουν κι αυτοί. Υπάρχουν και ακροατές που ακούνε, δεν παίρνουν, καλύπτονται τη μουσική και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν. Γρήγορα για ύπνο, σε πήρες δύο τραγούδια. Τι. Όχι. Υπάρχουν ακροατές τώρα που εσύ πήρες δύο τραγούδια.
1: Καινούργιο είναι αυτό.
0: Περίμενε, όχι. Καθόλου.
1: Καινούργιο είναι αυτό. Καθόλου. Είναι ζητή το καινούργιο.
0: Περίμενε, όχι.
1: Μετά βάλω, μετά στο τέλος.
0: Καλά. Τσον. Ρε Γιώργο, αφού βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, πήρες δύο τραγούδια, στα βάλα. Έλεος. Υπάρχουν ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο και δεν πάνε να πιάσουν γραμμή. Σε έβαλα, μου πήρε τηλέφωνο, μου λε: Παύλο, δύο τραγούδια, τα έβαλα κατευθείαν. Άσε να πάρουν και άλλοι ακροατές. Λοιπόν. Στο ιντερνετικό, πάρε 150 φορές στο ιντερνετικό. Εδώ όχι όμως. Μια φορά. Λοιπόν. Κάτσε να πάρουμε και τον Γιώργο που μας πήρε τηλέφωνο. Μας πήρε ο Γιώργος γιατί μιλούσαμε λίγο στο τηλέφωνο. Άστο, εντάξει, δεν κοιμάται. Λοιπόν, μας έπαιρνε ο Γιώργος τηλέφωνο και αυτό. Έλα, δεν πειράζει, Γιώργο, μετά. Έλα, κάτσε να βάλουμε τα ραγούδια τώρα. Καμπίσκιος, για σένα. Γιώργο, δύο μετά, άστο τώρα.

Παρακαλώ, καλησπέρα. Μισό λεπτό, Χρήστο, περίμενε λίγο. Θα μου το πεις εκτός αυτό. Για το Σταύρο. Για το Σταύρο, πάνω μη.

Δημήτρη, ναι, πες. Κοίταξε, τώρα κάνω κουμπί. Μπορείς να με πάρεις χέρι, Δημήτρη. Περίμενε, παιδί, περίμενε. Λοιπόν, για το φίλο μας το Δημήτρη που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πες μου, σ' ακούω, τόσο.

0: Λοιπόν, παιδιά, θα παρακαλούσω πάρα πολύ να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο κινητό. Το δίνουμε συχνά το κινητό μας. Όταν κάνω εγώ εκπομπή, θα τηλεφωνείτε στο κινητό, όχι στο σταθερό. Όχι σταθερό, έτσι, θα μην παρακλείσε. Όταν κάνω εκπομπή εγώ θα τηλεφωνείτε στο κινητό. Το κινητό μας είναι 6971 785 521. Το γράψες? 6971 785 521. Ωραία. Έγινε. 6971 785 521. Εντάξει, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και για τον Γιώργο. Το δύο. Παρακαλώ. Μόνο στο κινητό, παιδιά. Θα μην παρακλείσει. Έλα, σ' ακούω. Ναι.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, σ' ακούω, τρελαγόρι.
1: Έγινε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις ποιος είμαι, εντάξει.
0: Σε κατάλαβα. Πώς σε κατάλαβα,
1: Κατάλαβες, ναι. Ένας κουτσιρικάς είμαι.
0: Ένα μικρό αγόρισε. Λοιπόν. Κάτσε, περίμενε λίγο, μισό, περίμενε, μην κλείνεις.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Έκλεισε, δεν προλαβαίνω. Έλα, για λέγε, ξαναπάρε λίγο.
1: Ναι.
0: Πες, ποιο θες?
1: Θα πάω να πω τη μάνα σου, την κόρη σου, την αγαπώ. Ναι. Του Καζαντζίδη, πολύ παλιό τραγούδι, αν υπάρχει.
0: Πω, αρχαίο δηλαδή.
1: Ναι, αρχαίο.
0: Πώς είπες το τραγούδι? Θα πάω να πω τη μάνα σου.
1: Θα πάω να πω τη μάνα σου, την κόρη σου, την αγαπώ. Κι αν δεν με θες, θα πάρω άλλη και θα κλαις.
0: Θα πάω την κόρη σου. Θα πω τη μάνα σου. Πώς λέγεται αλλιώς, θα πάω να πω την κόρη σου.
1: Θα πάω να πω τη μάνα σου, την κόρη σου, την αγαπώ.
0: Μόλισσα. Αυτό είναι, σ' αρέσει?
1: Ναι. Και ένα του Γιάννη του Πάριου, άστο να πάει, άστο.
0: Άστο να πάει. Σ' αρέσει ο Πάριος, ε?
1: Καλώς.
0: Εσύ πόσα χρόνια ακούς ραδιόφωνο, πολλά χρόνια?
1: Μια ζωή από παιδάκι, τι λες τώρα.
0: Θυμάσαι...
1: Κάθε βράδυ σε ακούω, απλώς δεν σε παρήγγειλα.
0: Ναι,
1: πήρε ο Φάνης, ο φίλος μου, πιο μπροστά και έδωσε παραγγελία και για μένα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα πώς είπες το τραγούδι του Πάριου.
1: Άστο να πάει, άστο.
0: Ναι. Το Μάνος, πόσα χρόνια τον ακούς το Μάνος?
1: Από τότε που έκανε το σταθμό, ρε, που σε λέω, τον ήξερα εγώ όταν ήταν παλικαράκι, ρε, παιδί.
0: Ναι.
1: Του, όχι να, πριν να κάνει ο σταθμό, τον ήξερα, που παλικάρι τον ήξερα. Ναι.
0: Σταθμούς άλλους άκουγες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ακούς δηλαδή άλλους?
1: Στο σπίτι ό,τι βάζανε, εγώ πάντοτε έχω τρανζίστορ μαζί μου και ακούω συνέχεια.
0: Ναι. Ωραία, άστο να
1: τώρα,
0: πάει.
1: Ναι. Τώρα είμαι κάτω από τον πλάτανο, το κρασάκι μου και ακούω.
0: Μια χαρά είσαι, τρελό αγόρι. Τρελό όμορφο αγόρι, 18 χρονών. 18
1: σε. Έγινε πάλι τάρι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι. Έγινε, άκου το τραγουδάκι σου.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Τσα.

0: Έλα λεγό, τι κάνεις αλεγό?
1: Καλά, παίρνουμε τηλέφωνο στο σταθερό, το σηκώνει άλλος.
0: Όχι, είναι, είναι αλλού το τηλέφωνο το σταθερό. Στο κινητό θα παίρνετε.
1: Ε?
0: Στο κινητό θα παίρνετε. Μ' ακούς?
1: Ακούω.
0: Πες τραγούδι, τι κάνεις αλεγό?
1: Είναι εδώ φιλά, τώρα εδώ Σκοπιά είμαι. Έχει πανηγύρι στην Εύεσο.
0: Έχει, ναι, στην Εύεσο, το στουπί.
1: Σήμερα είναι.
0: Ναι.
1: Α, μόνο σήμερα είναι.
0: Δεν ξέρω, σήμερα δεν ξέρω πανηγύρια. Σήμερα γίνεται, μαζεύω βλέπω κόσμο.
1: Ναι, γιατί η γυριάκια έχει και από χαπαλού η μισή.
0: Ψηφίστε ναι. Παύλο Βασιλείου να σας κάνω συνέχεια χειμώνα καλοκαίρι πανηγύρια.
1: Εσένα θα σε βγάλουμε αντιδήμαρχο.
0: Λοιπόν,
1: όχι με τον τομό, θα κατεβείς με κάποιον άγωνα.
0: Λοιπόν, ακούς, θα σας κάνω σε κάθε σπίτι πισίνα Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών. Τζάμπα.
1: Για πες και τον φίλο μου τον...
0: Ποιον? Ποιον?
1: Τον Τάσο, ρε.
0: Και τον Τάσο, πάρ' τον κολλητό.
1: Τσακύρογλου.
0: Τσακύρογλου, τώρα πήρε σύνταξη, μια χαρά είναι. Έτοιμος για γάμο.
1: Πήρε τη σύνταξη, την τάχα δει να μας κεράσει καφέ ο ψεύτης και μας κοροδεύει. Το λέω καλά, ρε, πώς το λέω. Πήρε μαζί με ένα 2.000 καλό. Και μην είπες πώς πληρωθώ, θα πάμε να... Θα κεράσω καφέ.
0: Ναι.
1: Εγώ το καφέ.
0: Εντάξει,
1: δεν έχουμε δύο τώρα τον νό.
0: Έλα μωρέ, πλάκα ξέχασε. Λοιπόν, για πες τραγούδι, πες τραγούδι.
1: Τι να βάζεις,
0: Πες
1: ξέρω. Τι ξέρω τώρα πως είμαι και όλα, το κεφάλι μου καζένα γίνεται.
0: Δεν πειράζει, σε βάλω ένα τραγούδι τώρα δικό μου για σένα.
1: Έγινε, πάμε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Έλα, Λέκο, ο Βασιλείου είμαι.
1: Έλα, θα πεις και έλα, Λέκο.
0: Έλα, Λέκο.
1: Έλα, Λέκο.
0: Έγινε.
1: Πλυντήρια.
0: Δεν μου λες, έχεις ξαναδεί τέτοιο εργατικό άνθρωπο, πες, έχεις ξαναδεί, πες. Τέτοιο εργατικό άνθρωπο έχεις ξαναδεί.
1: Όχι, ήσουν... Ήσουν εργατικός, δεν είναι κανένας τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Αφού έμπαινες μέσα, γεια σου και βέλα. Ακούς,
0: έλα.
1: Έμπαινες μέσα στο πρωτοφόρο και καθάριζες μέσα με τη μάνικα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Ήμουνα στο στρατό, β' μήνα καταδρομών, άσε. Λοιπόν,
1: ναι, λοιπόν,
0: θα σε βάλω το τραγούδι τώρα αφιερωμένο και για σένα αυτό το τραγούδι.
1: Παύλος ήπειρε σύνταξη.
0: Ναι. Σύνταξη. Επειδή δούλευα από πολύ μικρός, βγήκα και γρήγορα εγώ. 11.000 έσημα είχα. Βαριά.
1: Μπράβο.
0: Τι είναι μέσα, άντε. Λοιπόν, άντε, φιλιά, τσαω. Τσαω, τα λέμε, άντε. Αφιερωμένο για σένα, Αλέκο.
1: Γεια.
0: 11.000 βαριά οικοδομικά, παρόλο που έχω σπουδάσει. Και ηλεκτρονικών κάποτε. Αλλά δούλευα εκεί, μ' άρεσε, μαζόχα να δουλεύω στις δουλειές τις δύσκολες, μαζοχιστής. Άρα φίλε. Στις πιο δύσκολες δουλειές έχω δουλέψει. Παρόλο που έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει ΤΕΗ ηλεκτρονικών, μια ζωή δύσκολες δουλειές. Κάποτε. Έλα, Λέκο, για σένα το πω με τραγούδι. Αμερικάνικη έχω πει. Γιώργο, πού είσαι, ρε? Το κλείσες, άσε, θυμήθηκε. Άντε, βρε, άντε, μια ώρα, άντε. Πες τραγούδι γρήγορα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι να μου βάλεις, ξέρω, γορίτα σε κέντρο.
0: Ποιο θες?
2: Αν ζητήσεις να πεθάνω.
0: Οκ, τι κάνεις, ε?
2: Εσύ έπαιρνε σε μένα, εγώ είχα κάτι που λες εδώ.
0: Με πήρες επειδή με κάλεσες και μιλούσα εγώ.
2: Εντάξει, ξέρω.
0: Για να μην γίνει παρεξήγηση, μην υπάρξει.
2: Δεν έχω πάει εγώ να το ξέρεις αυτό, έτσι. Δεν έχω τέτοια θέματα αυτά.
0: Όχι, καμιά φορά ξεσυγίνει, λέει, σε πήραμε τηλέφωνο και δεν το σήκωσες.
2: Όχι, τόσα μακριά, εγώ ήμουν αλλού.
0: Λοιπόν, Σακελαρίου, ποιο τραγούδι με πες?
2: Αν μου ζητήσει να πεθάνω, αυτό είσαι ότι πεις.
0: Οκ. Αν θες εγώ.
2: Θα κάτσεις πολύ ή τι θα κάνεις?
0: Θα κάτσω λίγο παραπάνω, ναι.
2: Και εγώ έχω να τελειώσω. Για παρέα.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν. Ναι, εγώ τι. Που μόνο παιδί δουλεύω, ρε φίλε. Έλα Λέκο, ο Παύλος ο Βασιλείου είμαι. Β' μήνα καταδρομών κάποτε. Πριν από 500 χρόνια ήμουνα. Όταν ήμουν νέος, καλησπέρα. Πριν από 250 χρόνια. Πριν από 250 χρόνια όταν ήμουν νέος είπα. Β' μήνα καταδρομών. Λέω, πότε πήγες φαντάρος. Λέω πριν από 500 χρόνια. Όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν ούτε όπλα, ούτε το, αυτά, τίποτα δεν υπήρχαν. Τόξα και ακόντια. Έλα, πες.
3: Δεν σ' ακούω. Α, τώρα σ' ακούω.
0: Να πες.
3: Τώρα ξέχασα τι τραγούδι ήθελα να πω. Να με βάλεις.
0: Δεν πειράζει, πες. Να.
3: Τη ζωφίλη μεγάλα ήθελα, θα είμαι εδώ. Να. Μ' ακούς?
0: Να σ' ακούω.
3: Ωραία. Καταρχήν να πω την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
3: Σε όλους τους ακροατές και ακροάτες που ακούν το Ράδιο Μάνος. Και θες είναι αυτό το τραγουδάκι με το Ζαφύρι Μελά.
0: Πώς το είπες?
3: Θα είμαι εδώ.
0: Θα είμαι εδώ.
3: Θα είμαι εδώ. Ο Ζαφύρης Μελάς.
0: Οκ, εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Έγινε τσό.
3: Την καλησπέρα μου.
0: Μπιάνια.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, τις Κυριακές το απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510 39 911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγιώτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9 Κατερίνη, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Βέβαια, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Και βέβαια το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2.
1: Την ευχή να παντρευτείς τα ξένα.
0: Ένα τραγούδι που ζητήθηκε τώρα αυτό, αυτό είναι.

Παρακαλώ. Όχι. Τα παίρνετε στο κινητό, μόνο στο κινητό τα παίρνετε. Δεν πειράζει, εγώ δεν κουράζομαι να το δώσω το τηλέφωνο. Σε αυτό το τηλέφωνο παίρνετε, δεν παίρνετε στο κινητό. Στο σταθερό, συγγνώμη, σταθερό δεν παίρνετε. Όταν κάνω εκπομπή εγώ. Τώρα τα παιδιά που κάνουν εκπομπές θα παίρνετε στο σταθερό. Σε μένα θα παίρνετε στο κινητό. Στο 6971-785-521. Το έγραψες. Μπράβο. 6971-785-521. Όχι, όχι, μόνο στο κινητό, μόνο στο κινητό. Σταθερό τα άλλα παιδιά που κάνουν κούπες θα παίρνετε. Κάτσε λίγο να αφιερώσω ένα τραγούδι για... Ναι, πες μου, τι, μισό λεπτό λίγο. Για το φίλο μου τον Σταύρο, την επανομή.

Τραγούδευα. Λοιπόν, ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δεν θα βγάζουμε συνέχεια 129 μηνύματα, τραγούδια μιλάμε. Ας ξεχωριστούμε για λιγάκι. Θα παίρνετε τηλέφωνο μόνο στο κινητό. Οι ακροατές που μας ακούνε, είτε Γερμανία είτε εξωτερικό κτλ., όσοι θέλουν θα παίρνουν στο κινητό. Μόνο κινητό. Στη δικιά μου την εκπομπή. Στα παιδιά που κάνουν εκπομπές, σταθερό. 6971 785 521. Το έγραψες? 6971 785 521. Και άμα ντρέπεσαι δεν χρειάζεται. Εντάξει, μην παίρνεις τηλέφωνο. Εντάξει. Άμα ντρέπεσαι βάλε το παλτό σου και σε βγάλω στον αέρα. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό σου λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρουσιάζουμε και δικά μας τραγούδια. Τραγούδια 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, η Κοσάρια. Παρακαλώ. Ποιος είναι? Μ' ακούς? Γεια σου, Σπύρο, τι κάνεις, γιατί ακούγεις χαμηλά, δώσε λίγο φωνή.
1: Είμαι ξάπλα.
0: Ξάπλα είσαι, άρρωστος είσαι?
1: Όχι.
0: Α, ξεκουράζεσαι. Τι λέει, Γερμανία?
1: Δεν καλά.
0: Όλα καλά?
1: Καλά
0: είσαι, έτσι. Κάνει ζέστη Γερμανία. Ποιο μέρος της Γερμανίας είσαι, Σπύρο?
1: Εγώ.
0: Ποιο μέρος της Γερμανίας είσαι?
1: Στουτγκάρδη.
0: Πώς?
1: Στουτγκάρδη.
0: Στουτγκάρδη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάνει ζέστη, έχει ζέστη πολύ και η Στουτγκάρδη.
1: Τώρα βρέχει.
0: Με βρέχει. Τώρα εδώ στο... έχει πανηγύρι στο... στο πι. Καλά το λόγο μου. Πάντως γίνονται πολλά πανηγύρια και είναι ωραία, ωραία πετυχημένα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Γερμανία, ε. Πότε έρθεις Ελλάδα?
1: Εγώ είμαι εδώ στην Ελλάδα.
0: Α, είσαι εδώ.
1: Καιρό που είμαι.
0: Μάλιστα. Θες κάνα τραγούδι για να συνεχίσουμε το τραγούδι που βάζουμε.
1: Τραγούδι που τα πίνω.
0: Καζατζίδης. Οκ, όλα καλά, κατά όλα μια χαρά είσαι. Δεν μου λες να σε κάνω μια ερώτηση, μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Ραδιόφωνο ακούς πολλές ώρες, για λίγες ώρες. Τι βλέπεις, τηλεόραση, τι, είναι διαδίκτυο, τι? Δεν βλέπεις τηλεόραση.
1: Μόνο το ράδιο Μάνος, τι βλέπεις?
0: Μόνο ράδιο Μάνος, ωραίο.
1: Πώς είναι το...
0: δεν μου λες, ο Χάδη και το φιλαράκι μας ο άλλος που έπαιρνε τηλέφωνο, εκείνος, ο κολλητός σου, ο κολλητός σου, Γερμανία πήγε εκείνος.
1: Δεν ξέρω, δεν το βρήκα,
0: ναι. Χάθηκε από τους, χάθηκε, εξαφανίστηκε, τι παντρεύτηκε, μακάρι να είναι γερός ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω, άμα πατέζει, πατέζει, γιατί θα...
0: Στο τραπέζι που τα πίνω. Okay. Πάντως Σπύρο, χάρηκα που σ' άκουσα. Τι, τι, δεν άκουσα, δεν ακούω, δεν ακούεις καθαρά. Πες.
1: Το τραγούδι το αφαίρεσε ο Αντρέα, ο Πέκες, ο Τεστάντης, ο Πέκες, ο Τεγεράς.
0: Α, ναι ρε φίλε, ξέρεις τι έγινε μια φορά. Πολύ καλό παιδί, συγχωρέτε.
1: Όλοι οι κυριακές και ξέρω.
0: Ποιος, ποιος? Το σιδεράς με έπαιρνε τηλέφωνο και μια μέρα τον πήρα να τον ευχηθώ χρόνια πολλά. Μ' ακούς ρε?
1: Ναι.
0: Τον πήρα μια φορά τηλέφωνο να τον ευχηθώ χρόνια πολλά και με λέει, γιατί τους 20 αδερφές του μου λέει έχει φύγει από τη ζωή. Ένα καλό παιδί, καλό παιδί και νέο παιδί. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Λοιπόν, στο τραπέζι που τα πίνω, πίνω λίγο το ποτήρι σου. Για σένα Σπυράκο. Και έτσι να με παίρνεις τηλέφωνο να τα λέμε λίγο από το κινητό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά ρε. Τσάω. Κυριάκο, θα πάρεις τηλέφωνο μετά μόλις τελειώσει το τραγούδι.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Παρακούλα.
0: Τι κάνεις, τρολόγορε.
1: Όλα καλά.
0: Καλά.
1: Πήρα να κλείσω δύο τραγουδάκια, φίλε, και εγώ ακούω τα κουραντές όλου.
0: Ναι, για πες.
1: Το ένα εκεί, πατρίδα, έχασαν, έχασαν και έκλαψαν.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση. Άλλα τραγούδια. Όλα τραγούδια δεν υπάρχουν από αυτά που ζητάς σε καθημερινή βάση.
1: Παύλο, να
0: δεν υπάρχουν.
1: Όταν ακούς κάποιο τραγούδι και σε αγγίζει, το ζητάς. Όταν δεν ακούς κάποιο τραγούδι που δεν σε αρέσει, το κλείνεις. Γιατί και εσύ το είπες ότι όσοι θέλουν να ακούν. Ναι, αλλά εγώ σε ακούω και λέω ότι οι πατέρες δεν έχασαν, έχασαν και έκλαιζαν.
0: Ποιος το έχουν δει.
1: Είμαι κρασιατικό. Και να σου πω και το άλλο. Το άλλο είναι το Σέγιο Καραδί. Πώς έγινε και πώς θα καταλήξω. Αυτά δύο θέλω ρε φίλε. Όταν θα έχει ακούσει ένα τραγούδι και θα γίνει και το ζητάς για να το ακούσεις.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Δεν ξέρει για να το ακούσει για κάποιον ακούσει συνάνθρωπο. Τα ακούγια να το ευχαριστηθείς.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Ναι, βέβαια. Έχει δίκιο. Στο πώς ήμουνα.
1: Το ένα είναι το Νίκο Σαθούπουλ. Την πατρίδα δεν έχασαν, έχασαν και έκανε. Το άλλο είναι το Καζαντίδη. Πώς ήμουν, πώς έγινε και πώς θα καταλήξω. Αυτά δύο.
0: Οκ. Okay.
1: Να είσαι καλά, ρε Παλδάρα, να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά, φιλιά. Τσάω. Πώς ήμουνα. Έχει δίκιο στο γι' αυτό που το λέμε, μεταξύ μας. Άμα δεν σ' αγγίζει κανένα τραγούδι, λοιπόν, έλα Στελάρα μου για σένα. Έλα Αρχιδιάκο. Λέγε, σ' ακούμε, καλησπέρα.
2: Ακούς έστι, δεν στέλνεις καθόλου.
0: Μ' ακούς.
2: Λοιπόν, αυτό την καλησπέρα, εγώ και ο Γιώργος και η Τάνια, σε όλους τους ακροατές και ακροάτες του Παύλου Βασιλείου, ακούτε Παύλο Βασιλείου μέχρι τη δύση του ηλίου. Ειδικά στη Δημητρούλα από Θεσσαλονίκη, και Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη, το γιο του Μελαχρινό Αγόρι από Καλαμαριά, το Βασίλη Πενταρόπουλο, επίσης από Καλαμαριά, το Στεφανίδη Θεσσαλονίκη, το Σάκια το Κίτρος, κυρία Χαρά, κυρία Στέλλα, Καλυψό από Κατερίνη. Τραγούδια δεν ζητάω, ό,τι θες, βάλε δικιά σου επιλογή.
0: Μες, τι λέει τα φρούτα.
2: Τα φρούτα να πούν τώρα αύριο.
0: Τι δίνετε Κυριακό, τι φρούτα δίνετε.
2: Τι φρούτα έχουμε στα φύλλα.
0: Στα φύλλα.
2: Και τα ανοιχτά, ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα. Δηλαδή και πράσινα, πρασινοπά και κόκκινα. Νεκταρίνια, ροδάκινα και
0: λοιπόν,
2: να πάμε και σίκα.
0: Ο Κυριάκος πουλάει φρούτα της εποχής. Όσοι θέλετε, όσοι ενδιαφέρεστε, ποιο είναι το τηλέφωνο σου.
2: 6986 171-638.
0: Ξαναφέστε ακόμη μια φορά.
2: 6986-171-638.
0: Δεν μου λες, εσύ το πιο πολύ τώρα θα πεις ειλικρινά τώρα. Μεταξύ μας μιλάμε, δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμηθήκαν τώρα.
2: Έλατε.
0: Ναι, κοιμηθήκαν. Δεν μου λες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, τι βλέπεις πιο πολύ. Ειλικρινά τώρα, δεν αν πεις... όχι επειδή το
2: ωστόσο. Τηλεόραση, είδα μια παλιανική ταινία.
0: Ναι.
2: Και άμα το κάνω το κοιμωτέ. Δηλαδή την ημέρα παραπάνω από μια ώρα δεν βλέπω.
0: Τηλεόραση. Ραδιόφωνο.
2: Ραδιόφωνο. Α, το μεσημέρι να ακούσω καμιά εκπομπή έτσι. Ακούω στο Μετρόπολης. Μετά ακούω εσένα εννοείται. Ραδιόφωνο γύρω στις δυο.
0: Σ' αρέσει...
2: Πάνω από δύο ώρες, δυόμιση, δυο με τρεις ώρες. Στο διαδίκτυο μπαίνω, στο YouTube μπαίνω καμιά φορά. Στο YouTube μπαίνω τώρα τελευταία.
0: Σ' αρέσει, που μιλάμε τους ακροατές που έχουν μια καλησπέρα, καλημέρα και...
2: σίγουρα, άμα δεν μου αρέσει, φυσικά μου αρέσει. Είναι κάτι πρωτότυπο. Γιατί μόνο να βάλεις τραγούδια και να έλεγες εντάξει, κλείστε.
0: Εγώ,
2: πρέπει να υπάρχει επιλογή να πάρει κάτι διαφορετικό.
0: Να σε πω κάτι. Όταν τους λέω καμιά φορά για το Μουσικό Γαλαξία, ξέρεις τι γυρνάνε και μου λένε, εκείνες τις εποχές, ποιες εποχές. Του λέω, αν δεν ήταν πρωτότυπες εκπομπές, δεν θα υπήρχαν, αν βάζαμε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια, δεν θα μας άκουγε κανείς, θα μας ακούγαν κάποιοι. Γιατί η επικοινωνία, η πάρλα και το αυτό, αρκεί άλλος να πω από σένα, να τον έχεις δώσει κάτι, όχι να λέει, να βγαίνει και να λέει, να περιμένει ότι από σένα θα μπορεί να ακούσει, να πάρει κάτι από σένα.
2: Και
0: τους εξήγησα και τους είπα ότι δεν παίζει ρόλο πριν από πόσα χρόνια. Παίζει επικοινωνία με τους ανθρώπους, με τους ακροατές κτλ. Σε αυτό συνετέλεσαν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί εδώ τοπικοί, που τους είχαν στο παρασκήνιο τον κόσμο. Δεν τους είχαν στον αέρα, τους είχαν μάθει στο έτσι στυλ να μην βγαίνουν κτλ. Λοιπόν, εάν βγαίνουν στον αέρα, δηλαδή οι δικοί μου ακροατές έχουν εξοικείωση με τον αέρα. Οι δικοί μου ακροατές, ξέρω που με ακολουθούν. Οι άλλοι που δεν είναι, είναι του Μάνος, είναι λίγο, όχι όλοι. Κάποιοι είναι κολλημένοι, χωρίς με το φοβούν του τηλέφωνο. Τέλος πάντων.
2: Σίγουρα εσύ μας έδωσε μια όθηση και εγώ πρώτη φορά που βγήκα.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
2: Ράδιο Μάνος,
0: κάτι. Έτσι. Ράδιο Μάνος, πόσα χρόνια ακούς, ακούς πολλά χρόνια.
2: Όχι πολλά. Λιγότερα από 10 χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια.
0: Δηλαδή, αν σε ρωτήσουν, αν σε ρωτήσουν στην Κατερίνα.
2: 9 χρόνια.
0: Εάν σου λέγανε τώρα, σε πλησιάζει ένα αυτό και σου λέει, ποιο είναι ο πιο γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό τη Κατερίνα, τι θα έλεγε.
2: Σίγουρα ο Ράδιο Μάνο.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Έγινε, άντε. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ και Διάκο μου, να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για πες το τηλέφωνο, για πες ακόμη μια φορά το τηλέφωνο, όσοι ενδιαφέρονται για φρούτα τη εποχή. Για πες.
2: 6986-171-638.
0: 69.
2: 6986-171-638.
0: Οκ, okay. Έγινε. Σε αφήνω, ευχαριστώ.
2: Καληνύχτα, καλή εκπομπή, Παύλε.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αμερικάνικη εκπομπή, Παύλο Βασιλείου.

για τον Στέλιο που το ζήτησε. Γεια σου κυρία Χαρά, μιλούσα. Ξαναπάρε κυρία Χαρά, ξαναπάρε. Γεια σου Στελέρα. Γεια σου Κυριάκο, Γιώργο, Τάνια. Τάνια

0: Τι κάνεις? Εχθές σε ψάχνουν να σε βρούνε.
1: Ποιος?
0: Οι ακροατές. Λέει, τι έγινε αυτή η κυρία, κυρία Χαρά? Λέω, μια χαρά
1: είναι. Κυρία Χαρά αφήνει χώρο να πάρει κι άλλος κόσμος τηλέφωνο.
0: Όχι.
1: Αφού βλέπω ότι πνίγεσαι από δουλειά.
0: Πολύ δουλειά.
1: Εγώ θα ασχολούμαι να παίρνω.
0: Ναι, καλά για να παίρνεις τηλέφωνο. Ακούμε, Χαρά.
1: Όχι. Έχει τόσο πολύ δουλειά που λέω μην γίνουμε ενοχλητικοί.
0: Καθόλου.
1: Και απόψε βλέπω είσαι λίγο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Και λέω σπάλμα τηλεφωνάκι να ακούσω.
0: Καλά έκανες.
1: Είσαι καλά, εντάξει, όλα καλά.
0: Εσύ τι κάνεις?
1: Κι εγώ καλά, με σ' ακούω.
0: Βγαίνεις
1: από
0: καθ...
1: 8 η ώρα μέχρι τις 12.
0: Καθόλου βγαίνεις, παίρνεις κανένα καφεδάκι?
1: Τι κάνω?
0: Κάνω καφεδάκι, πίνεις, βγαίνεις έξω?
1: Πού δεν βγαίνω, λίμωνο.
0: Άσε, έτσι σε θέλω.
1: Έχω την παλαιούλα μου, έχω τη συμπεθέρα, έχει αυτοκίνητο και πάμε παντού.
0: Α,
1: τα πλατανάκια ήμασταν χθες, πάραμε τα πλατανάκια.
0: Α, μια χαρά. Έτσι,
1: πάμε, βγαίνουμε έξω. Τι συντάξεις τις καταναλώνουμε.
0: Έτσι, καλά ξηγέσαι. Έτσι. Λοιπόν,
1: είπες πάντως να άκουσα.
0: Καλά κάνεις, μπράβο σου.
1: Η ζωή λίγη έμεινε, Παύλο, πρέπει να την...
0: Έτσι.
1: Να την κλεντήσουμε.
0: Έτσι.
1: Τα νιάτα δεν μπορούσαμε.
0: Έτσι.
1: Μας έφαγε δουλειά στα νιάτα, όπως εσένα.
0: Ναι.
1: Έγινε, Παύλο, μάθει.
0: Θες κάνει τραγούδι?
1: Όχι. Αφού ακούω όλα τα τραγούδια, τι άλλο τραγούδι να θέλω.
0: Ναι. Okay, χάρηκα πολύ. Και να βγαίνεις έξω να πίνεις κανένα καφεδάκι, έτσι χαίρομαι.
1: Βγαίνω.
0: Άνα, μπράβο, έτσι, κύριε.
1: Μόνο που δεν ρώτησα γιατί δεν πας εσύ εκεί.
0: Πού?
1: Στο στέκι.
0: Θα πάω. Άντε, φιλιά, τσάμ, ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σου κυρία Χαρά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλω το τραγούδι αυτό. Το στουπί. Ο φίλος μου ο Στέλιος εκεί που του αρέσει το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που ζήτησε. Ο Κουρκούλης, μ' αρέσει πολύ ο Κουρκούλης. Γεια σου κύριε Χαρά. Καλησπέρα. Γεια σου Δήμη. Δήμη.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Δήμη, γεια σου Δήμη. Γεια σου Δήμη.

Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Νίκο, πες στη γραμμή σου. Θα ξαναπάρεις πάλι. Καψάλης, ζήτησε ο Νίκος. Γεια σου Νίκο. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κάθε μέρα κοντά σας, 8 η ώρα και πλην Κυριακής. Κυριακή δεν έχουμε κουμπί. Λοιπόν, το τραγούδι για το φίλο μας τον Νίκο παίζει. Να πω κάτι. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Έτσι, όταν κάνω κουμπί, εγώ μόνο στο κινητό τηλεφωνείτε. Όχι στο σταθερά. Σταθερά τηλέφωνο όχι. Τα άλλα τα παιδιά που κάνουν κουμπές, πάρτε σταθερά. Εντάξει. Λοιπόν, μόνο κινητό.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρα στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, τις Κυριακές το απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο της Πιερίας. Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμδα 60 στην περιοχή του σταθμού. Μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Αλτάρη 4 Κατερίνη. Πάρα πολύ ωραία γυναικεία ρούχα με μοντέρνα γραμμή. Dress Code, Boutique Dress Code Παναγίτη Αλτάρη 4 Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδα 99 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμδα 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το fast food με... Σημειώστε λίγο το τηλέφωνο, έχει πολύ ωραία φοβερά πράγματα. Fast food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. 23510 39911. 23510 39911. Fast food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 23510 39911. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Φοβερά σαντουίτς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό.

επαναλαμβάνω και πάλι, Boutique Dress Code με τα υπέροχα, υπέροχα, φανταστικά γυναικεία ρούχα, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πάμε στην... Θα βγεις στον αέρα. Λοιπόν, περίμενε λίγο, μισό λεπτό λιγάκι. Ναι. Δεν κατάλαβα, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.

Λοιπόν, παρακαλώ, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό. Δημήτρη, για πες μου, τώρα στο αυτοκίνητο είσαι, για πες μου, στεγώ. Τώρα βάζουμε 20, 20 βάζουμε τώρα. Σε λίγο κλείνουμε, ναι, πες.

Είδες πόσα τραγούδια ωραία υπάρχουνε. Τα ίδια και τα ίδια μου ζητάς. Τα σκάνω. Πάρε ένα εικοσάρι τώρα. Πάρε ένα εικοσάρι, είπαμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να σας δείξουμε, να παρουσιάσουμε και άλλα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα εικοσάρι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό. Έπεσε η γραμμή σου, Δημήτρη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σας βάζουμε 20 τώρα. Όλα είναι 20. Πες.

Τελευταία τραγούδια, παιδιά. Τελευταία τραγούδια. Και αύριο θα είμαστε κοντά σας. Πάμε να σας βάλω ένα τραγούδι τώρα του Ξανθόπουλου. Δεν το ξέρετε αυτό εσείς, ή το έχετε ξεχάσει. Ένα άλλο τραγούδι είναι αυτό. Ξανθόπουλος, για άκουστε το. Η Κοσάρη. Έχει ωραίο στίχο. Για άκου, η Κοσάρη.

Για να δούμε λίγο τώρα αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι το είχε ζητήσει κάποτε αυτός ο... Χάρη, αν ακούς το αφιερώνω.

0: Παρακαλώ. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε.
1: Παρακαλώ. Πάντως άκουγα όλη την εκπομπή.
0: Τι?
1: Εκεί που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Άκουγα την εκπομπή.
0: Πού ήσουν?
1: Κάπου ήμουνα.
0: Έπινες 7 κιλά κρασί?
1: Εντάξει, δεν έπινα 7 κιλά κρασί.
0: Ναι, μωρή, πλάκα.
1: Ότι δεν είμαι.
0: Ένα τραγούδι ωραίο του Ξανθόπουλου είναι και αυτό που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι, ναι, ωραία τραγούδια.
1: Ναι, αλλά κάνει διακοπή, δεν ξέρω γιατί.
0: Ποια διακοπή? Το κινητό?
1: Σε μένα, δεν ξέρω γιατί.
0: Το ραδιόφωνο ή το κινητό?
1: Το κινητό κάνει... Ο δίσκος είναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Κάτσε μισό λεπτό τώρα. Στο ραδιόφωνο κάνει διακοπή ή στο κινητό?
1: Στο κινητό κάνει τη διακοπή.
0: Α, καλά.
1: Πες. Ήθελα να σε ρωτήσω, εκείνα τα ξένα που έβαλες εχθές το βράδυ,
0: ναι,
1: το γαλλικό,
0: ναι,
1: τα θυμάσαι?
0: Ναι, πώς το θυμάμαι.
1: Ένα δύο μπορείς να βάλεις απόψε.
0: Ξέρεις, να σε πω...
1: Πόσο πίσω πήγες.
0: Άκου να σε πω. Να σε πω. Επειδή εσύ δεν με ξέρεις, τώρα με μάθες. Τώρα που μ' άκουγες το Μάνος και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά εγώ... είχες πει ότι δεν ξέρω για από τα τραγούδια, ε.
0: Όχι, όχι, περίμενα να σε πω, άλλο θέλω να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω παρελάσει από ξένα, από λαϊκά, από σύγχρονα, από ροκ τραγούδια, στα blues rock.
1: Ναι.
0: Έχω, παίξει, έχω παίξει pop, έχω παίξει δημοτικά. Έχω παίξει τσάμικα, έχω παίξει κλασική μουσική, έχω παίξει ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Το πιστεύω.
0: Όχι, δεν το λέω για να πάρω πόντους, ρε. Ότι σου λέω τόσα χρόνια από το 76 εκπομπή, από 56 δημοτικό εκπομπή. Αβέρτα, αβέρτα, αβέρτα εκπομπές. Αβέρτα χωρίς.
1: Εγώ δεν ξεχωρίζω τραγούδια. Αν μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μου μείνε στο ίδιο.
0: Να, αυτό το τραγούδι.
1: Αλλιώς το έχω ζήσει.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Ούτε κοιτάω αν είναι έντεχνο ή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι είναι. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι είναι. Είτε είναι έντεχνο, είτε είναι ξεπαλιό λαϊκό, είτε είναι τσάμικο.
1: Εγώ δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Τι
1: αλλά ξέρεις τι έχει γίνει. Εγώ με αυτό που πέρασα, 4 χρόνια δεν άκουγα. Κατάλαβες.
0: Δεν άκουγες ραδιόφωνο.
1: Ναι, όχι και ότι τα ξέχασα, αλλά ήμουν μια ζωή με ένα ραδιόφωνο, δηλαδή και στη δουλειά μου και παντού τα τραγούδια θα τα άκουγα.
0: Εσύ που ακούς τώρα σταθμούς τώρα, πες, το μιλήσουμε έτσι με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Άκουγε σταθμούς Θεσσαλονίκης, Κατερίνης,
1: Θεσσαλονίκης.
0: Θεσσαλονίκης άκουγες, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε Κατερινιώτης και άκουγες σταθμούς Θεσσαλονίκης.
1: Εκείνο που έπιανα, επειδή μου βάζε αυτά, πες το, ελαφρωλαϊκά, τα άφηνα εκεί. Μόλις έπιανε μετά κάτι βαριά αυτά, έκλεινα το ραδιόφωνο.
0: Να σε πω κάτι, αυτό εξηγώ, αυτό θέλω να κάνω κι εγώ. Προσπαθώ δηλαδή να παίξω τραγούδια τα οποία μπορεί να ακούσει και ένας που είναι πιο νέος.
1: Ναι.
0: Και ένας που είναι 40, και ένας που είναι 50, και ένας που είναι 60.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ό,τι τραγούδι, ό,τι τραγούδι...
1: Και ένας που είναι 40.
0: Περίμενα να σου πω. Και ό,τι τραγούδια μου ζητάνε, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν, εγώ τα μεταδίδω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, είτε είναι τσάμικα, είτε είναι καλαματιανά, είτε μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν,

0: Εγώ θα τα μεταδώσω τα τραγούδια που με ζητάνε οι ακροατές.
1: Αυτά τα χθεσινά τα ξένα, νομίζεις η νεολαία δεν τα ακούει? Το βράδυ που έβαλε αργά.
0: Εγώ να σε πω κάτι, στο Μάνος παίζω παλιά λαϊκά. Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979 παίζαμε παλιά λαϊκά. Και όχι μόνο. Από τότε περάσαν τα χρόνια και έχω περάσει, έχω παίξει, είχαμε το Διάβλο 1 που παίζαμε και παλιά λαϊκά και σύγχρονα. Μετά έγινα σύγχρονα. Στο Μουσικό Γαλαξία σύγχρονα ελληνικά. Μετά σε άλλους σταθμούς που ήμουνα παίζαμε σύγχρονα. Και εγώ δεν πατούσα πάνω στα τραγούδια που είναι επιτυχίες. Πατούσα στα δικά μου ακούσματα. Με βοηθούσε το αυτί μου. Δηλαδή είτε είναι σύγχρονα, είτε είναι δημοτικά, είτε είναι τσάμικα, είτε είναι ξένα ή οτιδήποτε και να είναι, τα τραγούδια αυτά που θα βάλω θα αρέσουν στον κόσμο. Κατ' το πλείστον. Αν ας πούμε από τους 10 θα, ή 8 θα αρέσουν.
1: Ναι.
0: Τα ραδιόφωνα σήμερα, τα ραδιόφωνα,
1: αυτά που έχω.
0: Τα ραδιόφωνα σήμερα τι κάνουν, βαδίζουν στα ίδια πλαίσια. Δηλαδή ένα σταθμό που τα παίζει στην Κατερίνη, τα παίζει και στη Βέρεια, τα παίζει και στην Άουσα, τα παίζει και στη Γη αυτό κτλ. Και μετά λένε πέσαν τα ραδιόφωνα. Και πώς θα πέσουν, άμα δεν κάνει καλές επιλογές, σωστές επιλογές, ξέρω εγώ κτλ. Το ένα τραγούδι να είναι καλύτερο από το άλλο, είτε στα ξένα ακόμα. Ακόμα και στα ξένα. Παίζει ένα τραγούδι δυνατό, το άλλο είναι ψ. Άστο, τάκ το αλλάζει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Αυτό.
1: Ναι. Αν τους είπες, από την αρχή, ακούγεις ραδιόφωνο, ακούγεις ραδιόφωνο.
0: Τι?
1: Ό,τι παλιό υπάρχει στο ύφος.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες. Τι είπες, δεν κατάλαβα.
1: Από την αρχή,
0: ναι,
1: σε καθημερινή βάση, με ρώταγες, έχεις ακούσει ραδιόφωνο εσύ ποτέ, έχεις ακούσει τραγούδια ποτέ,
0: έχεις ακούσει... δεν ρώτησα συνέχεια, ρε, ξέρεις, μια φορά σε ρώτησα.
1: Όχι, με ρώτησες αρκετές φορές.
0: Όχι, εντάξει, τόσο πάνω, λοιπόν. Τι θες
1: να... Άμα θέλεις, βάζεις ένα από αυτά τα ξένα που έβαλες.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Δύο κομμάτια.
0: Ωραία, θα βάλω και θα κλείσουμε, άντε. Σε χαιρετώ.
1: Ναι, άκου, έγινε,
0: άκου αυτό το τραγούδι, είναι πολύ ωραίο που θα βάλουμε τώρα.
1: Έγινε,
0: ωραίο τραγούδι είναι, ωραίο. Το βάζα τώρα, το θυμήθηκα, το βάζα μέσα στα μεσαία αυτό. Ξανθόπουλος είναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, Σουηδός μετά στα FM, αργότερα... στην ΕΡΤ 8 μήνες συμβασιούχος, αργότερα ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 Θεσσαλονίκης, αργότερα συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκης, Σέρες, Κατερίνης. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά. Πεμπτάξη δημοτικού. Εκπομπές, αβέρτα. Για ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι. Χάρη αφιερωμένο για σένα.

Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Θα παίξουμε ένα-δύο ξένα τραγούδια και θα κλείσουμε. Αύριο πάλι στις 8 η ώρα. Λοιπόν, Κριστόφ, θα ακούσουμε το Mon Amour. 3.18 δεν μπορώ να τα ξηγόρω όλα. Δεν ξέρω πού να ξηγόρω. Μερικά ξέρω. Εντάξει. Έχεις μάτια που βλέπουν τη θάλασσα, μέσα από τη βροχή που πέφτει. Κάνει όνειρα στα οποία χάνεται. Είναι αυτό περίπου έτσι.

Κριστόφ το καιρό εκείνο έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ ήμουν πολύ πιτσιρικός και θυμάμαι τότε που κάναμε εκπομπές, επειδή μικρός ήμουν τότε, ήταν ο Κριστόφ. Ο δίσκος του Κριστόφ ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Λοιπόν, Κριστόφ και πάλι, Αλίν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Κριστόφ, Αλίν.

Julio Iglesias, ε. Ωραία, φίλα. Κάποτε βάζανε ρε τραγούδια στην δισκοτέκ. Στην δισκοτέκ θυμάμαι πιτσιρικάς που κάναμε τους χορούς. Ή όταν δούλευα σε μαγαζιά τότε πιτσιρικός, βοηθός σερβιτόρο, μικρός ήμουνα. Θυμάμαι είχαν τα κορίτσια, οι γυναίκες πίνανε τα... το μαρτίνι εκείνη με τη ζάχαρη, θυμάμαι, με τη ζάχαρη. Μαρτίνι. Και βάζανε πάνω κάτι ήτια, λεμόνι, τι ήταν, δεν θυμάμαι. Και αργότερα πίναν το Μπέλς, οι γυναίκες παραγγείλαν το Μπέλς, λοιπόν. Και βάζαν τραγούδια μπαλάντες και χορεύαν, ας πούμε. Ωραία πράγματα. Ήταν ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε όμως. Και αυτό ήταν το τραγούδι. Kenny Rogers και Lady.

0: Υπέροχο τραγούδι, καταπληκτικό τραγούδι, παλιό τραγούδι, ο Kenny Rogers και το Lady. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, μερικές στροφές κλείνουμε. Πάμε για ξεκούραση, παιδιά. Φτάνει τόσο. Σ' άρεσε.
1: Είπα το καμπάρι.
0: Το καμπάρι, ναι.
1: Ακούς?
0: Ναι, καμπάρι, καλά έλεγα εγώ, ναι.
1: Καμπάρι. Ήταν το καμπάρι, είπε Μαρτίνη. Είναι το καμπάρι, ναι. Ήταν το πικρό, ναι. Και βουτούσε το ποτήρι μέσα στη ζάχαρη,
0: ναι.
1: Και μετά βάζανε το καμπάρι.
0: Χόρευες μπαλάντες, μπαλάντες, χόρευες με τα φιλερέ, με τα γόρι σου.
1: Ορίστε.
0: Με το αγόρι σου χόρευες μπαγκαλιά.
1: Και βέβαια στη δισκοτέκ.
0: Δισκοτέκ, δισκοτέκ.
1: Στη δισκοτέκ. Εχθές που έβαλε στον Αλμπάνο.
0: Ναι.
1: Τι τραγούδι, ξέρεις πόσα χρόνια. 80 χρόνια πίσω με πήγε.
0: Yes. Παύλος Βασιλείου.
1: Και στη δισκοτέκ και σε πάρτι.
0: Εσένα σε κάνει εντύπωση που ξέρω και παίζω και ξένα και ελληνικά και σύγχρονα και όλα αυτά?
1: Δεν περίμενα να με πας τόσο πίσω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εσύ πίστευες ότι
1: και
0: ξέρω.
1: Δηλαδή δεν τα έχω, και δεν τα έχω ακούσει από κανένα σταθμό αυτό.
0: Εσύ πίστευες ότι εγώ παίζω μόνο παλιά λαϊκά, δεν παίζω κάτι άλλο, ας πούμε.
1: Είναι και ελαφρολαϊκά, αλλά όταν άκουσα και χθες αυτά τα ξένα προχθές, έτσι, λέω για κάτσε. Και εγώ γι' αυτό καθυστερώ να
0: κοιμηθώ
1: για να δω το τέρμα.
0: Α, σε πω κάτι. Κάποτε με είχαν πει, με λένε καμιά φορά, μερικά πράγματα τα οποία δεν στέκουνε. Μου λέει, ξέρω κάποιος, με λέει Παύλο τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, το όσο να είναι, ξέρεις, έχεις εμπειρία κτλ. Mm. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Να το ξέρετε δηλαδή. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Αυτό είναι, λέγεται μουσικό αυτή. Το μουσικό αυτό τι κάνει? Μπορεί και παίζει σύγχρονα, ελληνικά, ξένα, τσάμικα, καλαματιανά, βλάχικα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί το βοηθάει το αυτή. Και λέει θα παίξω αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, κατάλαβες, είναι λόγω το ραδιόφωνο, είναι επιστήμη. Είναι, δεν το, δηλαδή το να βγει άλλο και να μιλήσει και να πει γεια σου Μίτσο, Κώστα, Πέτρο κτλ. Δηλαδή εδώ που ερχόμουν στο Μάνος, μου ζητούσαν π.χ. του Καζατζίδη, υπάρχουν και καλά παιδιά. Παράδειγμα τώρα αυτό. Και έλεγα μέσα μου, καλά ρε, ο Καζατζίδη έχει τραγουδάρες, παράδειγμα τώρα. Πολλά. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Νομίζω τότε εκείνες οι εποχές ήταν και πιο καλές, πιο ωραίες.
0: Ήταν πιο ωραίες γιατί ήμασταν νέοι τότε.
1: Όχι, ήταν.
0: Όχι, κάνεις άκου να σε πω.
1: Τώρα έχει τρελαθεί η νεολαία
0: άκου
1: με τα κινητά, με τα Facebook, με τα...
0: Και η ίδια πράγμα είναι και μεγάλη, και μεγάλη. Εγώ ξέρω μεγάλους που κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στο διαδίκτυο.
1: Ψάχνουν μέσα στο διαδίκτυο να βρουν, να κάνουν σχέση.
0: Μα εκεί μεγάλοι το κάνουν αυτό.
1: Για τους μεγάλους λέω.
0: Ναι, μεγάλοι τι κάνουν. Θα σε πω τι κάνουν. Βγαίνουν 10 λεπτά έξω, 15, πίνουν ένα καφέ, φοβισμένα τον καφέ, φοβισμένα, και μετά πάνε σπίτι τους, εκεί νιώθουν ασφάλεια και μέσα από ένα υπολογιστή αποκτάνε εικονικούς φίλους. Δηλαδή, ας σου φέρω ένα παράδειγμα. Λέει, ο γιος μου σήμερα έχει γενέθλια. Η κόρη μου έχει σήμερα γενέθλια και το κοινοποιεί. Εγώ δεν το κάνω αυτό.
1: Όχι φυσικά.
0: Όχι, δεν το κάνω.
1: Αυτές είναι βλακίες.
0: Κάτσε, λοιπόν, θέλω να σε πω ένα πράγμα.
1: Καλά, ο καθένας ό,τι θέλει ας κάνει.
0: Ναι, ας κάνει τι θέλει, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, κατάλαβες πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ότι...
1: Εμείς χορεύαμε, όπως είπες, με το Λάσπες, Ξυπόλοιπη, το Γιαννιού, τώρα τίποτα από αυτά είναι νεολαία, τα έχει χάσει.
0: Ο, δεν είναι νεολαία. Δεν είναι νεολαία. Μεγάλοι είναι έτσι. Μεγάλοι είναι μόνοι τους. Εγώ σήμερα ο κόσμος είναι μόνος του. Δεν κάνει παρέα με κανέναν. Βγαίνει, βγάζει μια φωτογραφία, την ώρα που θα φάει θα βγάλει μια φωτογραφία, το παίζει ρεπόρτερ, βγαίνει και λέει πέντε το μακρύ του και το κοντό του, ό,τι θέλει. Και η ουσία ποιο είναι, έχουμε ένα σκύλο για παρέα ή μια γάτα για παρέα και έναν υπολογιστή για εγκόμενο.
1: Αυτό το τραγούδι δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Ποιο?
1: Αυτό που είπες είναι και τραγούδι.
0: Δεν ξέρω αν είναι τραγούδι.
1: Ναι, το έχεις βάλει.
0: Όχι.
1: Το έχεις βάλει.
0: Αυτό εν ολίγες έχει...
1: Αυτό το τραγούδι δεν μπόρεσα να το να με αγγίξει.
0: Δεν υπάρχει τραγούδι. Δεν υπάρχει τραγούδι. Δεν υπάρχει τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι δύο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Το έχεις βάλει.
0: Τι?
1: Μια γυναίκα, ένα σκύλος. Εγώ, λέει.
0: Εγώ κάνω πλάκα, λέει ο Καζατζίδης, λέει ένα σκύλος και μια γυναίκα και λέω και ένα λάπτοπ. Εγώ το βάζω και λίγο πιπέρι.
1: Όχι, τραγούδι, το άκουσα.
0: Ρε εσύ, δεν υπάρχει ένα σκύλος και μια γάτα, σκύλος και μια γυναίκα που λέει. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λάπτοπ δεν
1: υπάρχει.
0: Λάπτοπ δεν γράφει.
1: Δεν μιλάω για λάπτοπ.
0: Ναι, εντάξει. Παλιό, παλιό.
1: Μια γυναίκα και εγώ.
0: Εντάξει, κάτσε τραγούδι.
1: Και λέω, τι τραγούδι είναι αυτό, ένα σκύλο, μια γυναίκα και εγώ. Δεν μπορούσα να δεν ξέρω.
0: Τέσσερα. Άκου να σε πω κάτι. Άκου να σε πω κάτι. Αυτά που συζητάμε και μιλάμε δεν έχουν καμία αξία. Είτε τα πούμε είτε δεν τα πούμε, τζάμπα τα λέμε και τζάμπα ακουγινόμαστε και κακοί. Ο καθένας πλέον εκεί βαδίζει. Αυτό όμως θα στοιχήσει τον άνθρωπο, γιατί του δημιουργεί τεράστια κενά, τεράστια κενά ψυχολογικά, τα οποία δεν τα αντιλαμβάνεται, τα αντιλαμβάνεται σταδιακά. Λοιπόν, κατάλαβες, δεν έχει να σου δώσει κάτι. Όταν βγαίνεις και λέει πέθανε, αυτοκτόνησε, βούτυξε, διάστηκε κτλ, σου μαμάει την ψυχολογία. Αμερικάνικη εκπομπή, Παύλο Βασίλειο, αν το κλείσει να πάμε για ύπνο. Φτάντος.
1: Ναι, τον Αλμπάνο βάλει και τελείωσε.
0: Ποιο να βάλω?
1: Τον Αλμπάνο.
0: Αλμπάνο.
1: Ναι.
0: Βάλε 7 κιλά Αλμπάνο. Εντάξει, οκ.
1: Εχθές έβαλε ένα.
0: Άντε, καλά, άντε. Άντε, να κλείσουμε.
1: Ευχαριστώ, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Είτε τα πεις, είτε τα πεις, τι πράγμα είναι. Τζάμπα τα λες. I've kissed your lips a thousand times. I sometimes. Ναι, είχα φίλο εγώ. Είχα φίλο που μου έλεγε γιατί έκανα εδώ εκπομπή και κάπου αλλού. Και μου λέει, α, εκεί που κάνεις, εγώ βγαίνα και τα έλεγα αυτά. Και γινόμουν κακός. Έλεγα την άποψή μου, όχι ότι απόλυτα σου. Έβγαινε εδώ και μου λέει, α, εκεί κάνεις, δεν μ' αρέσει, εκεί δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει εδώ. Που δεν μιλούσα, ας πούμε. Οπότε δεν χρειάζεται 3-18 να πούμε άλλα πράγματα. Ο καθένας πορεύεται έτσι πως πορεύεται. Και άμα θα βρει ευτυχία να με γράψει μετά. Θα καταλήξει στα υπαρξιακά και ψυχολογικά προβλήματα. Hello, Λαωρίτσι, και κλείνουμε.

Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πρώτα Θεό στις 8 η ώρα. Και να μην παρεξηγέσετε καμιά φορά όταν λέμε πέντε πραγματάκια, έτσι. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας έχει την άποψή του και τη γνώμη του και εντάξει, τι λέμε, τι συζητάμε. 122, ναι, ό,τι πιστεύεις δεν πρέπει ποτέ να είσαι κάθετος. Τα αφήνεις και ένα κενό, ας πούμε. Λοιπόν, όχι φανατισμένα. Ό,τι πιστεύεις, όχι φανατισμένα. Λοιπόν, αυτά, καληνύχτα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, τον Παύλο τον Σουηδό, τα παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίναμε το 79, το 88 στο κρατικό ραδιόφωνο Συμβασίουχος 8 μήνες, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 κάποτε και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία κάποτε. Εκπομπές Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.
1: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Σε φίλησα να μνήσεις